0: ποτέ ούαι ατερά. Κάμα δε ούια κόντα. Κάρε κόντα με κοίτε μάια τα τάνα τα κουμάτε.
1: Τούκουνα, κοτά Μάουι. Kaori ie haere tere inaia nei. Ka tukuna te taura e ngā tuakana. E au e tonu ana te rā. Ka pūhoi tana haere i tarangi. Inaia nei, kua roa te wā. Mō Māui. Me tona iwi mo te hinga ika mo te haere ngahi